0: ήμασταν τα όδελα σάι.
1: Όδελα σάι.
0: Στην παρέλα.
1: Αμά.
0: Μασέλια. Ερνίκα.
1: Κατέα.
0: Εγώ αρκεβάκι.
1: Κατέα.
0: Ήμασταν. Βάκι.
1: Κατέα.
0: Εκεί δύο. Μασέλια. Αμά. Αμά.
1: Όδελα σάι.
0: Σε παρέλα.
1: Τιλβόρρεστε.